0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.
3: Στον

καλάθι. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα από βράδια του Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές.

Music Club 105,8. Music Club. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

ξαφνικά με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

όπου τις πηγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
9: Καλημέρα, είσαι μόνη.
10: Χθες δε

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Τα στολίδια δεν με φτιάχνουν, τα ταξίδια δεν με φτιάχνει τίποτα. Γιατί

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Music Club 105,8. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Μένεις εδώ.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά, Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram του θερινό Seaside Bar & Dining.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
6: Όχι!
1: Γι' αυτό έσπασε.
6: Και τώρα?
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.

0: ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. Την καλημέρα μας, να καλωσορίσουμε και το φίλο μας το Μανώλη εδώ, τον Φουρναράκη.
1: Καλημέρα.
0: Μισό λεπτό, άλλο μικρόφωνο είναι αυτό. Να, αυτό είναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε μπέρδεψα, νόμιζα πως ήρθε στην παρουσιάστριά μου και.
2: Αυτή έρθει μετά τις 10.
0: Ναι, ναι. Και άλλαξα, άνοιξα το άλλο μικρόφωνο. Κατάλαβες, μπερδεύτηκα, Μανώλη. Εσύ έρχεσαι νωρίς σαν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, 8 η ώρα. Δεν έχεις 7 που έρχομαι. 8 και 10, ρε παιδί. Εντάξει,
2: εντάξει, καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά είναι. Ναι. Δεν έχεις την άλλη και μπερδεύτηκα εδώ με τα μικρόφωνα. Κατάλαβες.
2: Ναι, παίρνετε 10 και σχολάει 11.
0: Που έρχεται 10 και σχολάει 11 παρα 5 και μου λέει τελείωνε γιατί έχω ραντεβού στο MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη. Κατάλαβες. Απέξω το άχωμα. Influencer. Αλλά αλήθεια τώρα, ειλικρινά, δεν τρέπεσαι? Η κοπέλα είναι εδώ, δίνει ψυχή και σώματι, πολλά σώματι μαζεμένα. Δεν τρέπεσαι να την κοροϊδεύεις? Δεν τρέπεσαι να την κοροϊδεύεις τη φίλη σου Παύλα και μπροστά της εδώ πέρα χασκογελάτε και χαχαχαχαχαχα. Και πίσω της να την κοροϊδεύεις, δεν τρέπεσαι? Γάιδαρε κι εσύ. Γάιδαρε σαν τον άλλο που σου έλεγα. Αρχιγάιδαρε. Δεν τρέπεσαι? Τσίπαρε, λίγο τσίπαρε. Δεν έχετε, ρε, πάνω σου. Κοπέλα είναι εδώ πέρα, ρε. Κοπέλα είναι, ρε. Κορίτσι είναι σαν τα γάργαρα νερά. 29 χρονών, 30-35 πόσο είναι, ας πούμε.
2: Όλη μέρα την κράζεις.
0: Εγώ. Λάθος κάνεις. Εγώ την αγαπάω τη Μανιά. Ναι. Και τώρα να την πάρω τηλέφωνο. Τώρα 8 και 8 να την πάρω τηλέφωνο. Το σηκώσαμε. Τώρα να δεις.
2: Θα έχει βγάλει κατούριμα τον πίτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, Μάνια. Πώς την έχω γράψει? Μάνια, εντάξει, τα καλά, Μάνια.
2: Εντάξει, καλά είναι.
0: Καλά είναι, για να δούμε τώρα την πάρουμε. Γιατί μα παίρνει αυτή, μα το παίζει έξω.
3: Έλα.
0: Όπα! Συγγνώμη, συγγνώμη που σε ξυπνήσαμε. Είναι 8 και 10. Συγγνώμη.
3: Είσαι παιδάκι μου, τώρα φεύγω το σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν φεύγω
3: το τηλέφωνο, τελειώνω.
2: Τώρα φεύγω από το σπίτι, δεν σκραδίω, θα με εκεί.
0: Μα καταρχήν, μόνο όπως μίλησε και είπε, ναι. Ποιο βέβαιο, αυτή τώρα είναι στον 7ο ύπνο, είναι κάτω από τα παπλώματα, παύλα στρώματα, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, κτλ. Τώρα θα πάει να πλύνει τα μούτρα της, τώρα 8 και 10 θα πάει να πλύνει τα μούτρα της. Θα αρχίσει να κάνει μπάνιο, να ντύνεται, να βάζει τα αρώματά της, τα μποτέ, τα αυτά που βάζουν στις μασχάλες, πώς τα λένε αυτά. Ναι. Αυτά που βάζουν τέλος πάντων, ναι, για να μοσχομυρίζει και θα ξεκινήσει να έρθει. Μετά θα συναντήσει κίνηση στο δρόμο.
2: Ναι.
0: Με τα έργα θα έρθει εδώ να κράζει πάλι εδώ το δήμαρχο.
2: Σωστά, τι έπαθα.
0: Τον κάκο μύρι, το δήμαρχο. Ναι. Τον κάκο μύρι εδώ πέρα. Τι έπαθα, όλο έργα κάνουν. Θα κράζει πάλι το δήμαρχο. Και θα έρθει εδώ 9 και 4.
2: Αυτό είναι. Αυτή είναι η Μάνια.
0: Αυτή είναι η Μάνια. Αυτή είναι η Μάνια που τη στέλνετε μηνύματα ότι την αγαπάτε και η Μάνια μου και που αυτό και μην τον ακούσει αυτόν και ναι και που αυτό και τέτοια. Κατάλαβε. Αυτή είναι η Μάνια. Αυτή που σα περιέγραψα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Ο καλό εγώ, ο Άγιο άνθρωπο σήμερα που είναι του Αγίου Ιωακήμ. Μεγάλη χάρη του. Κάτσε αυρό σου. Ευχαριστώ. Ναι, καλημέρα.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ώρα είναι 8 και 4 ημέρα Τετάρτη σήμερα. Με τον Μάνο είμαστε εδώ, τον Μανώλη, το φίλο μας, το φουρναράκι εδώ, τον Παύλα, τον καφετζή μας. Παράγγειλα τα καφεδάκια μας και μας τα φέρανε από το Cacao Pastry and Bakery. Δεν είναι ακόμα χορηγός στην εκπομπή μας. Ξεκινάει τον άλλο μήνα, Οκτώβριο. Αλλά εμείς, εδώ βλέπεις. Πάλι λάθος μικρόφωνο σήκωσα. Εμείς. Βλέπεις, εδώ παραγγέλνουμε από το Cacao Pastry and Bakery, όπου πήγα και τις προάλλες και με κεράσαν βέβαια το καφεδάκι μου από εκεί πέρα και πήραμε τα παιδιά, διότι ο Γιώργος του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα viral φρούτα.
1: Έστω λέει. Τα viral, μπράβο.
0: Τα viral, έτσι τα λένε, τα viral φρούτα που είναι γλυκό, αλλά εξωτερικά είναι η γεύση. Μέσα είναι η γεύση γλυκό, αλλά εξωτερικά μια είναι λεμόνι, μάγκο, δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Τα κάνουν εξαιρετικά εκεί στο Cacao, η αλήθεια είναι αυτή. Πρώτον, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, πρώτα τρώει το μάτι και μετά τρώει το στόμα και η γεύση κτλ. Είναι στο Cacao τα viral αυτά τα φρούτα. Είναι πρώτον πάρα πολύ ωραία οπτικά. Πάρα πολύ ωραία οπτικά. Και κατά δεύτερον, είναι πάρα πολύ ωραία και γευστικά.
1: Πολύ νόστιμα.
0: Πολύ νόστιμα. Του Γιώργου του αρέσουν πάρα πολύ και είχαμε πάει τις προάλλες με τον Χουάν. Είδανε και έκανε την εμφάνισή του και ο Χουάν, αυτός ο άγιος άνθρωπος. Το άγιο παιδάκι αυτό που εχθές. Το άγιο αυτό παιδάκι, ο Χουάν, έκανε.
1: Έκανε στο σπίτι.
0: Όχι, όπου να είναι. Έκανε την εμφάνισή του στην ενόργανη. Πάει μαζί με τον Γιώργο, στον αθλητικό όμιλο Καζαντζάκης. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση σαν ενόργανη γυμναστική. Πήγαν εκεί, ας πούμε, κτλ. Μαζευτήκανε τα παιδιά. Ευελπιστούμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα κάνουμε και εμείς πρώτη προπόνηση με τον Γιώργο μπάσκετ. Ναι, μπάσκετ. Ωραία, ωραία. Να δούμε αν του αρέσει. Αυτό θέλει να τον πάω στον Παναθηναϊκό. Λέει, του λέω: Παναθηναϊκό δεν έχουμε μπάσκετ εδώ. Μου λέει μετά: εντάξει, πηγαίνουμε στην Μπαρτσελώνα. Ναι, εντάξει, του λέω. Και του λέω: ούτε Μπαρτσελώνα έχουμε. Μου λέει: στη Ρεάλ. Ρε, εσύ Γιώργο, του λέω: πού νομίζω ότι μένουμε, του λέω: στη Μαδρίτη, του λέω: στο Χουδέτσι, του λέω: μένουμε, ρε φίλε. Πού να σε πάω, ποια Ρεάλ, του λέω: σε πάω, ποια Μαδρίτη.
1: Υπηρετικά τον πίστευα καλοχώρη.
0: Ναι, όλη την ώρα μου λένε για το Γιαμάλ. Μου κάνω την κίνηση που κάνει ο Γιαμάλ όταν βάζει γκολ που βάζει τα χέρια εδώ από κάτω. Το Γιαμάλ, τον τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το Μέση. Αυτά, εντάξει, ό,τι λένε τα περισσότερα παιδάκια. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο εδώ. Να θυμίσω με το Viber του σταθμού 6970111058. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, είσαι εξαιρετικός, μου λέει. Και σήμερα θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, αν θέλεις να το πεις. Επειδή έλεγα προηγουμένως για τα έργα, γιατί δεν τα κάνουν βράδυ και τη μέρα να ανοίξουν τους δρόμους, να μην έχει ταλαιπωρία, μην ταλαιπωριέται ο κόσμος. Μου γράφει τώρα εδώ, δεν ξέρω αν ισχύει. Τα έργα μπορούν να γίνουν βέβαια και νύχτα, αρκεί ο εργολάβος να πληρώσει τους υπαλλήλους του τα αντίστοιχα νόμιμα και νυχταρινά μεροκάματα. Στην Αθήνα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Από τη στιγμή που οι συνθήκες το επιβάλλουν, και εδώ φυσικά επιβάλλεται, αλλά δεν υδρώνεται αυτή τους, αναμένουμε την μάνια για να συνεχίσει το χαμόγελο αφού ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Ποια μάνια τώρα, τι Βανδουλάκη?
1: Ναι.
0: Περιμένεις πολύ ακόμα, 8 και 20 είναι.
1: Τώρα ξύμισε η κοπέλα.
0: Τώρα ξύμισε η κοπέλα, μέχρι να κάνει μπάνιο, μέχρι να ετοιμαστεί, να βάλει τα αρώματά της, να έρθει εδώ από το αυτό, να παρκάρει την ταλίκα, γιατί η ταλίκα έχει μια ταλίκα έχει πάρει, μην νομίζετε ότι δεν μπορεί να παρκάρει, γιατί έχει ένα ρημουλκό με τα ρημουλκουμένου. Έχει. Να πάει τον πίτσι για κατούριμα, έχει εδώ, να φτιάξει τα pancake της, να έρθει εδώ να φάει. Εν τω μεταξύ μου έχει χάσει βέβαια πολλά κιλά, η αλήθεια είναι. Αλλά τρώει, ειλικρινά θα σας το πω. Από την ώρα που έρχεται τρώει μέχρι την ώρα που φεύγει. Τα pancake μου λέει, τα τρώω λίγα λίγα. Μετά έχει κάτι άλλο εδώ, κάτι κουλούρια, κάτι δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Δύο ώρες είμαστε εδώ, δύο ώρες τρώει. Και μέσα βάζει το σταθμό. Πίνει δύο μπουκάλια νερό εδώ πέρα, όση ώρα κάθε εδώ πέρα, δηλαδή χρεώνει το σταθμό 60 λεπτά. Καλά τα pancake τα φέρνει από το σπίτι, α πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, να θυμίσουμε για ένα πολύ ωραίο event που θα παίξουμε μουσική DJ εδώ του σταθμού του Music Club 105,8. Συγκεκριμένα θα πάει ο Μανώλης να παίξει. Είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συμφωνούμε Μανώ?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 ώρα το απόγευμα, η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας αποκαλύπτει τη νέα μπουτίκ και τις επίσημες φανέλες των αγώνων στο Macron Store στην Ικάρου 14.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Και μουσική επιμέλεια από το Music Club 105,8 και θα είναι και εκεί ο Μάνος. Αν θέλετε να πάτε να τον δείτε, να τον ακούσετε να παίζει, θα του δώσω εγώ το playlist. Την αλήθεια,
1: εντάξει, εννοείται.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, θα του δώσω εγώ το playlist για να πάει να παίξει και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μανώλη τον Γιαλιτάκη από τις πρότυπες σχολές οδήγηση iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Αν θέλετε να βγάλετε δίπλωμα εκεί στην περιοχή Αρκαλοχώρη και όλα τα. Τώρα πλέον έχουμε ανοίξει και σχολή εκεί. Και να πάω και στην σύζυγό μου. Τον έρωτά μου, αγιά.
1: Την αγάπη σου.
0: Την αγάπη μου να τη στείλω, ναι. Είμαστε πάλι εχθές εκεί. Κάτι έλεγε τέλος πάντων. Μια κοπέλα εκεί, η Ευδοκία, λέει να πάμε να το κάνουμε. Λέει, λερώθηκε αυτό, να βάλουμε λέει, λίγο φέρι. Και λέει, φέρι. Όπω Παναγία. Παναγία μου,
2: μα
0: έλεος ρε παιδί μου, πια με το Θοδωρή φέρι, έλεος. Μα έτρεχε εκεί πέρα στα Μάταλα να πάμε να. Μα φύγαμε από εδώ να. Να παρεμπιπτόντω να πούμε χαιρετισμού στο Σκάλα Μάταλα που μα φιλοξένησε εκεί πέρα, στο φίλο μου το Μανώλη. Φάγαμε, τουλάχιστον πήγαμε, φάγαμε πολύ ωραία εκεί. Κοιμηθήκαμε στα δωμάτια κτλ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά τέλο, μα έτρεχε στα Μάταλα να το πω. Να πάμε να βλέπουμε το Θοδωρή Φέρι.
1: Η όπου... Ευδοκία τώρα.
0: Όχι Ευδοκία, η σύζυγό μου. Η σύζυγό μου είναι ερωτευμένη με το. Πρώτα με μένα.
1: Εννοείται
0: αυτό. Και μετά.
1: Με το Φέρι.
0: Με το Θοδωρή Φέρι. Λοιπόν, να τις βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Μας είπε να στείλουμε και να κάνω και μια, πώς το λένε, μια αναφορά. Γιατί απόψε το βράδυ στο χωριό, διότι το χωριό το Χουδέτσι είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι.
1: Χρόνια τώρα.
0: Χρόνια τώρα. Καταρχήν και μόνο που μένω εγώ εκεί έχει μια καλλιτεχνική. Τέλος πάντων, πώς να το πω. Το χωριό, ένα
1: τώρα έχει γίνει έτσι.
0: Τώρα, παλιά. 4-5 χρόνια που έχω πάει εγώ. Έχει αναβαθμιστεί το. Το χωριό τέλος πάντων και έχει γίνει έτσι του καλλιτεχνικού. Απόψε το βράδυ λοιπόν έχουμε και μια θεατρική παράσταση. Εκτός των μουσικών δρομένων που έχουμε εκεί με παραστάσεις, με τα θεατρά και τα ανοιχτά δωρεάν παραστάσεις που κάνουμε, που έχουμε τις μουσικές παρασκευές, που παίζει ο Ρος Ντέιλι και Λιθωμά και όλο το έργο, έχουμε και θεατρικές παραστάσεις, διότι ακριβώς μπροστά από το σπίτι μου έχει ένα. Είναι ο Λαβύρινθος, ένα πολιτιστικό, να το πω κάπως έτσι, κέντρο με θεατράκι μέσα, με όλο. Εννοείται, πού άλλο θα ήταν, μπροστά στο σπίτι μου θα ήταν. Μα η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μα ρωτήσανε που να το κάνουν πριν πάρει στο σπίτι. Μπράβο. Και πάνε να το κάνουν εκεί.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχει μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Τέλος πάντων, είναι λίγο εντεχνουά το έργο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι σε ένα χωριό του Ηρακλείου, μπροστά στο σπίτι μου, έχει σε ένα θεατράκι μια παράσταση θεατρική. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτά πρέπει να τα λέμε.
1: Αυτά
0: τώρα.
1: Πρέπει να λέμε.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μανώλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Α, είναι ένα, μου λέει η Ρένα ότι είναι ένας χωριανός από το χωριό μου. Λέει ο Νίκος ο Ορφανός είναι ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, ωραία, να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι από αυτά τα πάρα πολύ ωραία που τις αρέσουν της συζύγου μου. Να βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι το για σένα. Άμα είναι τώρα, άμα είναι τώρα ο άλλος Μερακλής τώρα ο άντρας θα φας καλά κοκέ.
3: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η Ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: ηλεκτρονική επιπρογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
0: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
4: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Wow, you did it!
6: It is so easy for me.
5: So easy!
6: Yes, and it can be so easy for you too.
0: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Music Club 105,8.
8: Όλοι ακούνε.
9: Γεια σας, είμαστε
10: η Εύα,
11: η Βάλια,
12: η Νελόπη,
13: η Δήμητρα,
14: η Κλειό.
15: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Και ναι. Ναι. Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Φουγόμαστε.

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, να καλωσορίσουμε το Μανώλη το Φουρναράκι που είναι εδώ.
3: Πω.
2: Και τη Μάνια την Δανδουλάκη που ήρθε 9 παρά 10.
3: Καλά δεν ντρέπεσαι?
2: Καθόλου.
3: Πάνω από 15 λεπτά είμαι εδώ.
2: 15 λεπτά είσαι εδώ και μιλάς στο τηλέφωνο. Πού καταρχήν
3: είμαι,
2: πού
3: εδώ.
2: Εδώ είσαι, αλλά δεν κάνεις εκπομπή.
3: Με τη μοδίστρα μου μιλάω, γίνεται χαμός. Oh. Στο καταπληκτικό ατελείο νηφικών MD Bridal Stories.
2: Ναι, τόσο στο καταπληκτικό ατελείο MD Bridal Stories που γίνεται χαμός. Τόσες νύφες που έρχεται εκεί, γιατί δεν μου είσαι δώσει κανένα γάμο εγώ να παίξω?
3: Γιατί τόσες νύφες που έχεις παίξει, δεν μου είσαι δώσει κανένα νηφικό να ράψω?
2: Γιατί το
3: DJ το κλείνουν πριν από όλους. Άσε με μου διέσαι
2: εμένα. Το DJ το κλείνουν μετά που έχουν κλείσει το νηφικό.
3: Πρώτα κλείνω, εγώ θα σα τα πω.
2: Μετά.
3: Πρώτα κλείνουν το λιράρι. Μετά κλείνουν το DJ και το φωτογράφο. Άστα αυτά σε μένα.
2: Ναι,
3: έχω παντρέψει 70 φίλες μου.
2: Ναι, και το νηφικό το κλείνουν τελευταίο.
3: Όχι, αμέσως μετά κλείνουν το νηφικό.
2: Τέλος πάντων. Δουλειά.
3: Όχι, ψέματα λέω. Πρώτα κλείνει το κέντρο.
2: Ναι, το κέντρο. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δουλειά δεν μας έχεις δώσει.
3: Ούτε εμείς, εσύ.
2: Εμείς κάνουμε τόση. Εσύ έχεις πολλή δουλειά.
3: Εσύ δεν έχεις.
2: Κι εγώ έχω. Α. Αλλά εσύ δουλειά δεν μας έχει δώσει μάλλον καμιά δουλειά.
4: Ποτέ.
3: Εσείς μάλλον μου έχετε δώσει καμιά δουλειά.
2: Εμπέ σημασία, άλλο εμείς. Εμείς είμαστε άλλο. Εσύ είμαστε άλλο και εσύ άλλο.
3: Γιατί εσείς είστε άλλο και εγώ είμαι άλλο.
2: Εντάξει τώρα, εμείς τώρα είμαστε άλλο. Δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, θέλω να πω σε αυτό το σημείο να σοβαρευτεί λίγο η εκπομπή.
3: Ναι, πραγματικά.
2: Να πούμε περαστικά και στον Καρέτσα. Είναι αυτά που συμβαίνουν στους Έλληνες παίκτες που πήγανε στην Ντόρτμουντ. Νομίζω ότι δεν έχουν ξανασυμβεί. Δεν ξέρω ποιος τους γκαντέμιασε.
3: Μιλάμε.

0: Λέει μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, η ενημέρωση. Ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στην Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Κάτι στο αίμα με το κυκλοφορικό. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθήκων, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Κάνε κάποιες εξετάσεις, ναι. Δίπλα του από την πρώτη σχεδόν στιγμή ήταν η μητέρα του, η Ειρήνη. Και όλοι, βέβαια, όλοι τη Ντόρτμουντ εκεί. Οι άνθρωποι τον ματιάσανε. Μα τι μάτι είναι αυτό, ρε φίλε, τώρα και μα για όνομα του Θεού, ρε φίλε. 18 χρονών ο ένας, 20 χρονών ο άλλος, ο Κωνσταντέλιας. Ο ένας ρίξει χιαστού. Ο άλλος έπαθε κάτι στοριάτσι κάτω στο δεύτερο αγώνα.
1: Τον Κωνσταντέλια τον φάγανε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Γνώμη μου. Τόση γρουσουζιά και τόσο μάτι το φάγανε. Γνώμη μου.
0: Ποιο. Καλά, και ο Ελκαμπή είναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ατύχημα.
0: Αυτό ήταν ατύχημα. Πώ το λένε, τραυματή και τα λοιπά. Ναι.
1: Πόσο λυπήθηκα βέβαια και τον τερματοφύλακα εκεί με τον Ελκαμπή.
0: Ναι. Δεν πιστεύω τώρα επόμενο χτύπα ξύλο τώρα να είναι ο Τζιόλη να πάθει τίποτα.
2: Α, μη μου λε τέτοια τώρα.
0: Και δεν ξέρω, αν είναι τέτοια καντεμιά που του δέρνει,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Καντεμιά, ναι.
0: Ο άλλο είναι στην Αγγλία, βέβαια. Είναι πιο.
1: Ναι.
0: Ο Τζιόλη. Ο Τζιόλη, μωρή.
1: Στον Τζιόλη.
0: Ο Τζιόλης, λέω.
1: Ο Τζολάκης.
0: Ο Τζολάκης.
1: Και ποιο λέει και απαντάει και ο άλλος. Καμία σημασία δεν σου δίνει.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε φίλοι, το λέμε Τζιόλη.
2: Το λέμε
0: Τζιόλη.
1: Όχι τον Κωνσταντή Παναγία μου και Χριστέ μου, μη λες τέτοιες κουβέντες.
0: Τον Κωνσταντή. Ο
1: Χριστούλης και η Παναγίτσα να τον προστατεύουν.
0: Μου μάθε και τον Κωνσταντή.
1: Εγώ, μωρέ, δεν ήξερα εγώ τον Κωνσταντή.
0: Η Μάνια, η Δανδουλάκη μου έμαθε τον Κωνσταντή. Τέλος πάντων, λοιπόν, η ώρα είναι 9:05, θα πάμε σε πολύ μικρό break, ladies and gentlemen, παρέα με το φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, και παρέα με την Art Glass Νεόπουλος. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.
3: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο, είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνων Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνωνα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
3: Ζήνων Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνωνα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος.
8: Music Club 105,8.
7: Και ακούτε Music Club στους 105,8.
8: Όλη μέρα.
7: Και δεν ακούω...

0: Lab 105,8.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
5: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
6: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
5: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
6: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
5: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
6: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
5: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
6: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
7: Η

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Η ώρα, αγαπημένοι φίλοι, είναι 09 και 11 και 46 δευτερόλεπτα. Ο Μανώλης, ο κεντρικός συμπαρουσιαστής της εκπομπής, και η Γλάστρα που...
2: Εμένε πες Γλάστρα. Άμπαλε. Εμένα πες Γλάστρα, που επειδή δεν είχες ακροματικότητα το μεσημέρι, σε φέρνω εδώ πέρα.
1: Άκουσε,
2: για να μην σε πληρώνει τζάμπα. Σαν τα συμβόλαια του Γιώργου του Λιάγκα είναι κι αυτός.
1: Ναι,
2: σου λέει που θα είναι, που θα είναι στον Αντένα και θα πληρώνεται, ας το βάλουμε να ξανακάνει το πρωινό. Εμένα βρήκες.
1: Ναι. Δεν μ' άφησες να μιλήσω όμως.
2: Δεν πειράζει, το κάνεις και εσύ συχνά.
1: Ναι, και η Γλάστρα. Δεν είπα όμως μάνια. Και η Γλάστρα που έχουμε έξω από το στούντιο με τα λουλούδια είναι εδώ στην παρέα μας.
2: Με έδειξες το Γλάστρα. Πες Μανώλη, αν έχεις Θεό.
3: Από πίσω από τη Γλάστρα.
2: Να και εσύ. Να χαθείτε πια.
1: Ειλικρινά τώρα, μάνια, χωρίς να θέλω, ρε παιδί μου, να πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι σε συμπαθώ και έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση ως προς το πρόσωπό σου. Ακριβώς την εκπομπή. Ακριβώς την εκπομπή θες να σου πω τι κάνεις.
2: Ναι, για πες. Πες.
1: Είσαι σαν να ανοίγεις την άλλη. Είσαι σαν την άλλη που ανοίγει τα κουτιά στον τροχό της τύχης.
2: Εμένα είπε κουτιά. Εμένα είπε Γλάστρα.
3: Εστώ με πιο κόσμια.
2: Τι λες βρε κακορίζικε. Έχεις ψάξει ποτέ εσύ? Δες εδώ τι λέει. Έχεις ψάξει ποτέ εσύ καιρό, ζώδια, θέματα? Αρχικά το ταπεραμέντο μου και μόνο
1: είναι για να ανοίγει κουτιά.
2: Φτάνει,
1: ναι.
2: Να φτάνει.
1: Από εκεί μάνια όμως, λάθος. Είναι αυτά που λες είναι λάθος. Καταρχήν μου κάνεις bullying. Καταρχήν κάνεις bullying με αυτά που λες, με τα λεγόμενά σου πρώτον. Και κατά δεύτερον, αν θες να ξέρεις, από εκεί ξεκίνησε και η Ελένη Μενεγάκη. Και δες που έφτασε.
2: Είχε τροχό της τύχης τότε.
1: Μα κα σοβαρά δεν το ξέρεις τώρα ή πλάκα μου κάνεις?
2: Δεν είχα γεννηθεί, αλλά εντάξει.
1: Ψάξε να δεις, η Ελένη Μενεγάκη άνοιγε τα κουτιά στον τροχό της τύχης, όταν το παρουσίαζε τον τροχό της τύχης ο...
3: Πολυχρονίου πάλι, αλλά ο μπαμπάς.
1: Ο Πολυχρονίου, ναι. Δεν είναι...
3: Α, δεν είναι μπαμπάς.
1: Δεν είναι μπαμπάς, καμία, ο άλλος λέγεται Πολυχρονίου, Πολυχρο... κάτι άλλο, κάπως αλλιώς τελείω.
2: Πολυχρονίου,
3: Πολυχρονίου λέγεται.
1: Τέλος πάντων, μισό λεπτό, δεν είναι μπαμπάς. Ένα το θέμα αυτό, πάμε παρακάτω.
2: Δεν είναι μπαμπάς.
1: Δεν είναι μπαμπάς του αυτινού που κάνει τώρα. Λοιπόν. Η Ελένη Μενεγάκη, βάλτε όταν το ψάξει στο Google,
2: ναι.
1: Άνοιγε τα κουτιά στον τροχό της τύχης, όταν τον τροχό της τύχης τον παρουσίαζε ο Γιώργος ο Πολυχρονίου.
2: Ναι.
1: Και η Ελένη Μενεγάκη άνοιγε τα κουτιά όπως θα κάνουν τώρα οι άλλες κοπέλες που είναι εκεί. Χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε τις άλλες κοπέλες. Απλά τις φέραμε σαν παράδειγμα για να εξηγήσουμε στον κόσμο.
2: Ότι εγώ θα γίνω Μενεγάκη.
1: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλά εσύ μου έκανες bullying. Με πρόσβαλες, με πρόσβαλες εδώ και είπες κακές λέξεις.
3: Άσχημα.
1: Άσχημα με πρόσβαλες. Άσχημα.
2: Άσχημα. Με κάπα.
1: Βέβαια, με κάπα. Άσχημα με πρόσβαλες. Εγώ πήγα να πω ότι έχεις τέτοιο ταλέντο που θα μπορούσε να γίνει σαν την Ελένη Μενεγάκη. Έχεις τέτοιο ταλέντο. Με την αξία της η Ελένη Μενεγάκη, έτσι, και με την αξία σου εσύ θα μπορείς να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά και να πάρεις εκπομπή. Εγώ αυτό πήγα να πω. Εσύ όμως από την κακία που τρέφεις ως προς το πρόσωπό μου,
2: ως προς το άτομό μου,
1: ως προς το άτομό μου, είπες αυτά που είπες. Και ενώ με νοιάζει τίποτα, τα ακούει και η μάνα μου τώρα. Και θα πάω σπίτι το μεσημέρι, μου πει μα γιατί σου μιλάει άλλη έτσι και με στεναχωρεί.
2: Με συμπαθεί πάρα πολύ η μαμά σου.
1: Δεν συμπαθεί κανένα.
2: Ούτε κάνει δικιά σου μαμά.
1: Κατάλαβες γιατί? Γι' αυτό υπάρχει παροιμία που λέει μηδένα πρωτού τέλους μακάριζε. Τα βλέπεις?
2: Μηδένα.
1: Μηδένα, πώς λέγεται?
2: Μηδέν από του τέλους μακάριζε.
1: Μηδένα, όλα. Εμείς το λέμε ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Στο χουδέτσι έτσι το λέτε.
1: Στο χουδέτσι το λέμε μηδένα. Μηδένα από του τέλους μακάριζε.
2: Πρέπει να φτιάξουμε λίγα καινούργια έτσι λογότυπα.
1: Ναι, όταν λέμε στο χουδέτσι, μια και το ανέφερες, δεν λέμε μηδένα από του τέλους μακάριζε. Επειδή έχουμε και πάρα πολλές κότες εκεί.
2: Θα πει κακάριζε, έλα. Τις ίδιες βλακίες λες από τη μέρα που σε άκουγα το πήγαινα σχολείο. Αυτό πρέπει να το λες πάνω από 20 χρόνια και να γελάς σαν να το άκουσες πρώτη φορά.
1: Μηδένα πρωτοτέλους κακάριζε λέμε. Κικερίκου!
2: Ω, ποτρέλα!

0: που ονειρεύεσαι πλησιάζει. Και τώρα μπορείς να βρεις τον νηφικό των ονείρων σου στο ολοκένουργιο ατελείο νηφικών MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη στην Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές νηφικών. Σχεδίασε τον νηφικό σου στο MD Bridal Stories. Κάθε νύφη, μία ιστορία. Κάθε ιστορία, το δικό της νηφικό. Σας περιμένουμε να γράψουμε μαζί την αρχή της δικής σας ιστορίας. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6987 43 88 00. MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη. Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα φιλικρή 2,20 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Music Club 105,8.
12: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 10 παρα 20. Επιστρέψαμε και πάλι. Good morning. Παρέα με τη Μάνια, τη Δανδουλάκη εδώ πέρα, την πολύ αγαπημένη μας, και βεβαίως τον Μανώλη, τον Φουρναράκη εδώ. Τον επίσης αγαπημένο μας. Λοιπόν, Μάνια, για λέγε.
1: Θέλω να σας πω ότι και σήμερα στην παρέα μας, παιδιά, είναι το αγαπημένο μου συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ευθυγραμμίσεις, διαγνωστικό έλεγχο και πόσα ακόμη. Η Mediastrom φυσικά είναι μαζί μας για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Μαζί μας φυσικά ο Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου για γάμο, για βάπτιση, για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση και φυσικά το φωνοπείο Βαφείο Βένιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα.
0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στα παιδιά που μας στέλνουν μήνυμα εδώ στο Viber. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Μάνια. Θέλω να κάνετε μια αφιέρωση. Μου λέει, αν μπορείτε να παίξετε λίγο Ντέμι, μου λέει, από τα παλιά, το Μια Ζωγραφιά. Ζωγράφισέ μου τα αστέρια. Εννοείται ότι θα το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Γιάννης Σπαλιάρας. Όχι Σφαλιάρας.
1: Σπαλιάρας.
0: Σπαλιάρας λέγεται.
1: Χώρισε αυτός πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά τώρα ανέβασε φωτογραφία με τη νέα του σύντροφο.
1: Πού τη βρήκε, πριν από 10 μέρες χώρισε.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνει.
2: Εδώ βρίσκεσαι εσύ.
0: Κάτρισε λίγο.
2: Μα έχει μπερδέψει.
0: Κάτω που κάμψα τη αλάτι. Λοιπόν, τέλο πάντων. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Γιάννης ο Σπαλιάρας. Είναι, λέει, 28 χρονών η σύντροφός μου. Αυτός 50 είναι.
1: Παραπάνω.
0: 50 δεν είναι παραπάνω. Ηρέμησε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έλα, μωρέ, Μάνια, έλα. Όλους τους θα τους κάνεις μεγάλους και όλοι εσύ είσαι μικρή.
1: Σας παρακαλώ, θα μου πείτε εμένα ότι είναι 50 χρονών ο Σπαλιάρας. Σπαλιάρας.
0: Τι Σπαλιάρας, Σφαλιάρα τον. Σπαλιάρα
1: τον. Γιατί μου γράφει γκρίκλης, ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων, θα σου πω εγώ πόσο είναι, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Ο άνθρωπος είναι 51 ετών, 21 Μαΐου του 75.
1: Ψέματα, εγώ 55 τον έχω.
0: Όχι, 48. 51 είναι, το 75 είναι γεννηθής.
2: Μαζί είστε.
0: Μαζί με τη Μάνια είναι, ναι. Γιάννης Παλιάρας ανέβασε φωτογραφία με τη νέα του σύντροφο. Δεν είναι, λέει, η Ελληνίδα, ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας. Γνωριστήκαμε τυχαία σε παραλία της Αττικής. Εκείνη με κοίταξε πρώτη και πάθαμε σοκ και οι δύο, είπε το μοντέλο. Είναι η Ελληνία. Όνομά της δεν μας είπε εδώ πέρα. Απλά ανέβασαν μια φωτογραφία.
1: Από πότε χώρισε?
0: Να τον εδώ, ανέβασε μια φωτογραφία μαζί της στο Instagram που λέει αυτός G Σπαλιάρας. Και έχει βάλει από κάτω το τραγούδι The Beach Boys Kokomo. Τα μαλλιά του είναι ακούρευτα. Δηλαδή έχει να...
1: Δεν θέλω να κάνω τώρα φλέξ, αλλά στην πρώτη χρονιά του Money D που είχαμε βγάλει, ας πούμε, κάποια μαγιό, είχε έρθει ο Γιάννης Σπαλιάρας για φωτογράφηση. Δεν θέλω να το πω.
0: Ναι.
1: Θα το πω.
0: Όχι, ωραία. Συμπαθεστάτη είναι η κοπέλα, συμπαθεστάτη. Όρμα Σπαλ, λέμε εμείς.
1: Όρμα Σπαλ, είπες.
0: Εννοείται, Όρμα Σπαλ, είμαστε μαζί σου. Ωραίο, πολύ ωραίο κορίτσι. Αγαπάμε τις κοπέλες, προσέχουμε τις.
2: Σωστά.
0: Τρυφερά αφαιρόμαστε, τρυφερά, με αγάπη, φροντίδα και προδέρμ. Συμφωνούμε.
2: Σωστά.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά, τα μηνύματα που πρέπει να περνάμε εδώ από την εκπομπή. Μάνια είναι αυτά. Ότι αγαπάμε τον κόσμο, αγαπάμε τις γυναίκες. Ένα παραπάνω εμείς που είμαστε άντρες, και εσείς οι γυναίκες πρέπει να αγαπάτε τους άντρες. Αυτά είναι τα μηνύματα που περνάμε εδώ από την εκπομπή. Πες τα, Μανώλη.
2: Έτσι είναι, έτσι.
0: Εντάξει. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα.
1: Καλά.
0: Ολημερής και ολινυχτής.
1: Μη μου ανοίγετε με το τέτοιο συζητήσει, γιατί εγώ ξέρω ότι είμαι και ερωτευμένη με τις γυναίκες και δεν θα ήθελα,
0: ναι,
1: να επεκταθώ.
0: Ναι, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό μιλάμε πάντα για αγάπη. Πάμε τώρα, δεύτερο θέμα. Ο Σάκης ο Τανιμανίδης απάντησε με AI φωτογραφίες στο αν θα έκανε ποτέ εκπομπή με τη Χριστίνα Μπόμπα. Και ανεβάσανε μια φωτογραφία, φτιάξανε στο AI, σαν αυτές που φτιάχνουμε εμείς εδώ, που σε δείχνει σε ένα όμορφη Μάνια. Και όλοι οι άνθρωποι με ρωτήσανε ποια είναι αυτή, μου λέει, στην παρουσιάστρα που έχεις, μου λέει, με το μπούστο, μου λέει, το ωραίο. Λέω, η Μάνια.
2: Το μπούστο δεν το άλλαξε.
1: Αυτό δεν το άλλαξε.
0: Ηρέμησε, ρε Μάνια. Ηρέμησε.
1: Το πρόσωπο λίγο μου μίκρινε το προγούλι. Μου έφτιαξε λίγο τα μάτια μου, τα τέντωσε.
0: Εντάξει.
1: Και με έκανε, α πούμε, 2-3 κιλά πιο αδύνατη.
0: Θα την ανεβάσουμε την φωτογραφία τώρα αυτή και πάλι για να τη δείτε, αν δεν την έχετε δει, τη δικιά μας στο Instagram, στο δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram και της Μάνιας στο Δανδουλάκι κάτω Παύλα Μάνια. Και σε λίγο θα επιστρέψουμε να πούμε για τον Σάκη τον Τανιμανίδη και υπόλοιπα άλλα νέα εδώ, κουτσομπολιά. Χαμός πάλι σήμερα, χαμός. Έχουμε ετοιμάσει και Ντέμι, το Μια Ζωγραφιά. Προς το παρόν παίζει η Δέσποινα Βανδύ με το Υπάρχει Ζωή. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, εντάξει.

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι!
1: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα?
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξέχασαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Σπίτι.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
0: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό.
0: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Η κουκού

0: so easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Μία προσφορά από το eFood.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
6: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
9: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
9: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
10: Γίνεται.
9: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
11: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτη, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: τα λέμε το βράδυ. Το λέμε τόσες μέρες, παιδιά, ότι το βράδυ, σήμερα βραδάκι Τετάρτης, θα είμαστε στο θερινό Seaside σε ένα μεγάλο live για να ακούσουμε τον αγαπημένο μας τραγουδιστή, τον Νικηφόρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ζωντανά στο στούντιο του σταθμού. Καλώς όρισες, Νικηφόρε μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και σε περιμέναμε και πώς και πώς, να ξέρεις.
1: Εγώ περίμενα να ανταμώσουμε, γιατί εντάξει, η Κρήτη είναι από τους αγαπημένους μου προορισμούς. Έχω πολλούς φίλους εδώ και όποτε έρχομαι περνάω όμορφα, γιατί νιώθω τον κόσμο που πραγματικά μας αγκαλιάζει και έχει έτσι πολύ ένταση στο live. Και ξέρεις, αυτό οι καλλιτέχνες το ψάχνουμε πάντα.
0: Και σήμερα στο Θερινό, σε ένα σχετικά καινούριο μαγαζί, είναι το απόλυτο καλοκαιρινό μας μαγαζί, πρέπει να ξέρεις, το Ηράκλειο, το Θερινό Seaside. Είμαι σίγουρη ότι όταν δεις το χώρο θα σ' αρέσει τόσο πολύ που θα έχεις διάθεση να μας τραγουδήσεις μέχρι το πρωί.
1: Έχω δει βίντεο, εννοείται. Ενυπομονώ να δω την ενέργεια του μαγαζιού, του κόσμου και να περάσουμε έτσι μαγικά όλοι μαζί και να δώσω το καλύτερό μου αυτό, γιατί αυτό αξίζει και ο κόσμος της Κρήτης.
0: Σε βρίσκουμε σε μια φάση πάρα πολύ δημιουργική, με νέο άλμπουμ, με όνομα Κακό Παιδί.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι που μεταδώσαμε αμέσως εδώ στο Music Club 105,8. Ένα άλμπουμ όμως που έχει και τραγούδια που έχουμε ήδη αγαπήσει από τον Νικηφόρο.
1: Ναι, ήταν ουσιαστικά packaging τραγουδιών που έχουν ήδη βγει ως single. Το τρεχούμενο single το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι δύο καινούργια, όπως το Κακό Παιδί και το Χρόνια Πολλά, που έτσι ολοκληρώσαμε μια περίοδο δισκογραφική. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έγινε χρυσό, με πολλά πλατινένια single μέσα. Οπότε έτσι ήταν η ολοκλήρωση μιας περίοδου και πάμε για καινούργια πράγματα.
0: Έτσι και μόνο χρυσά άλμπουμ σου εύχομαι να δημιουργείς. Κακό Παιδί λοιπόν και Χρόνια Πολλά τα καινούργια, που ήρθαν να προσθεθούν μέσα σε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Στο Μια Νύχτα Θέλω Μόνο, στο Πες Μου Που Θα Με Πας, στο Χαμόγελό Σου Που Είναι Τα Αγαπημένο Μου, Το Λατρεύω, Πεθαίνω, Τρελαίνομαι, Θα Με Κοιτάς Στα Μάτια και άλλα πολλά.
1: Ναι, όπως είπα, είναι έτσι η ολοκλήρωση μιας δισκογραφικής διαδικασίας που πλαισιώθηκε σε αυτό το άλμπουμ.
0: Θέλω να ακούσουμε το Κακό Παιδί, είναι και το μόνιμο, έτσι, το μότιτλο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο μας αρέσει.
1: Ρόλος.
0: Ναι, και νομίζω έχεις και εσύ συμβάλει σε αυτό το τραγούδι.
1: Έχω γράψει μουσική.
0: Γράψει μουσική, εσύ.
1: Μουσική, ναι.
0: Γιατί γράφεις και υπέροχο, όχι μόνο τραγουδάς. Για να τα ακούσουμε, να πάρεις μια ανάσα.

0: Το κακό παιδί, λοιπόν, το καινούριο τραγούδι, το μόνιμο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που έγινε και χρυσό, όπως λέγαμε πριν. Αλλά δεν ξέρω τώρα να ρωτήσω, γιατί κακό παιδί, αφού εσύ δεν είσαι κακό παιδί.
1: Αυτό λέει ουσιαστικά και το τραγούδι. Ότι είμαστε σε μια σχέση και με κατηγορούν ότι είμαι κακό παιδί, αλλά τελικά δεν ισχύει. Η ψυχή μου είναι σε σένα. Κάθε επιλογή μου είσαι εσύ.
0: Πάντα δεν γίνεται όμως αυτό στη σχέση, Νικηφόρε.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Όταν υπάρχουν τριβές λόγω ζήλιας, λόγω πολλών πραγμάτων, συμβαίνουν αυτά, αλλά όταν δύο άνθρωποι να είναι μαζί, θα είναι μαζί ό,τι και να γίνει.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Εσύ, βέβαια, δεν μας έχεις απασχολήσει σχεδόν ποτέ με την προσωπική σου ζωή. Συγγνώμη τώρα, παίρνω το θάρρος. Έχουν φέρει και τα φιλαράκια μου τώρα εδώ. Ο φίλος μου πριν, τώρα και έχω έτσι λίγο αέρα παραπάνω. Και ο Μύρονας που είναι εδώ. Πάντα από την αρχή της καριέρας σου, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια από τότε που σου πρώτο είδαμε, στο γνωστό παιχνίδι που ξεχώρισες, που κυκλοφόρησες το Υποσχέσου. Όντως, ποτέ δεν μας έχεις απασχολήσει, νομίζω, για άλλα ζητήματα πέρα της μουσικής.
1: Εντάξει, αυτό είναι επιλογή. Εννοώ ότι
0: δεν σ' αρέσει, θέλω να ρωτήσω. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Είναι και στρατηγικό, ενώ επαγγελματικό δεν υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Γιατί όταν βγάλεις στην επιφάνεια τέτοια πράγματα, μετά χάνεται το ενδιαφέρον από τη μουσική και ασχολούμαστε με πράγματα κάτω από τη μέση. Όπως λέει ο πατέρας μου, μην πηγαίνεις σε εκπομπές που ασχολούνται.
0: Ναι. Δεν ασχολούμαστε με αυτά, απλά
1: λοιπόν, όχι, λέω γενικά. δεν είμαι για εδώ. Αλλιώς δεν το ανέφερα κιόλας. Και σε δεύτερη φάση, δεν θέλω αύριο μεθαύριο να κάνω οικογένεια και να μπορεί να δει το παιδί μου με ποια ήταν ο μπαμπάς του ή η γυναίκα μου. Γιατί να μπει σε σύγκριση?
0: Σωστός.
1: Για ποιο λόγο να έχει σκέψεις? Το θεωρώ πολύ λάθος. Ξέρεις, χωρίς να κατηγορώ κάποιον που νιώθει καλά με αυτό, εγώ προσωπικά δεν το αντέχω. Με φαντάζομαι ως παιδί να ήξερα, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου με ποια ήταν πριν. Δεν θα μου άρεσε η εικόνα, θα μου δημιουργούσε σκέψεις περίεργες. Οπότε αυτό είναι ο λόγος. Δεν κρύθηκα ποτέ, όταν είχα σχέση δεν κρυβόμουν. Απλά επέλεγα να μην πάω σε μια πρεμιέρα ενός θεάτρου που ξέρω ότι έχει κάμερες και φωτογράφους. Είναι σαν να λέω, βγάλτε με.
0: Ναι, βγάλτε με.
1: Οτιδήποτε έχει γραφτεί για μένα δεν
0: είναι. Ναι, γιατί έχουν γραφτεί ένα καιρούς διάφορα, δεν τα αναφέρουμε.
1: Είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Θέλω να πω ότι είναι πολύ φυσιολογικό όταν θα σε δουν με κάποιον της δουλειάς ή γνωστό. Πρώτη σκέψη είναι ότι μπορεί και κάτι να συμβαίνει. Οπότε το καταλαβαίνω, αλλά πραγματική μου σχέση δεν έχει βγει ποτέ.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λες, γιατί θα ξέρουμε τώρα ότι αν κάποτε ακούσουμε, ας πούμε, ότι ο Νικηφόρος πάει σοβαρά μια κοπέλα και αυτά, θα είναι και το τελικό. Δηλαδή, κάπως έτσι φαντάζομαι το έχεις στο μυαλό σου. Θες να είσαι σίγουρος.
1: Θα παντρευτώ ποτέ και μετά το μάθετε.
0: Ναι, μετά, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι επίσης πρέπει να ρωτάμε και τον άλλο άνθρωπο, αν είναι ετοιμημένος να.
0: Πολύ σωστά. Να εκτεθεί στα φώτα, βέβαια.
1: Για ποιο λόγο? Και μετά, ξέρεις, μπαίνεις σε ένα μικροσκόπιο που μπορεί να μην είσαι καλά με τον άνθρωπό σου και να υπάρχει και πίεση από το περιβάλλον. Όχι χωρίς, αν όχι κάνω. Όχι... Το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ και τη σχέση την ίδια. Δηλαδή, είναι από όλες τις πλευρές λάθος.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μας αρέσει που είσαι έτσι κρατημένος και έχεις αυτό το προφίλ. Ο Μύρονας πριν θυμήθηκε το πρώτο σου τραγούδι, το Υποσχέσου, το οποίο όντως είναι ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια που παίζουμε ακόμα στο ραδιόφωνο και που το ζητάνε και οι ακροατές.
1: Εντάξει, είχε αλήθεια αυτό το κομμάτι. Είχε μια έτσι αμεσότητα, η οποία δημιουργούνταν από το συνέστημα που είχα όταν το έγραφα. Οπότε, όταν κάποια πράγματα είναι βιωματικά, είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν νιώσει ανάλογα συναισθήματα. Και ήμουν τυχερός που έζησα αυτό το συνέστημα και μπορούσα να το εκφράσω μέσω της μουσικής και των στίχων.
0: Και με αυτό το τραγούδι σε γνωρίσαμε. Για να ακούσουμε λίγο. Μύρον αφιερωμένο,

0: Νικηφόρος εδώ στο Music Lab 105,8 ζωντανά. Μας υπόσχεται ότι απόψε θα είναι μια μοναδική βραδιά στο θερινό Seaside.
1: Και εγώ κρατάω τις υποσχέσεις μου.
0: Φαίνεται. Αυτό το τραγούδι πώς χρονών ήσουν όταν το έγραψες? Ήταν μετά που βγήκες από το X Factor?
1: Όχι, πριν.
0: Πριν ήταν.
1: Κυκλοφόρησε μετά. Το θέμα το έγραψα 19 χρονών.
0: Ναι, το
1: έχεις
0: γράψει πριν, ναι. 19.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι είχε στο μυαλό του ένα 19χρονο αγόρι και έγραψε αυτή τη σούπερ μπαλάντα?
1: Τώρα κατάλαβα πόσο χρόνο ήμουν, γιατί τώρα το συνειδητοποίησα.
0: Ναι.
1: Τώρα που το λέμε, τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι φοβερό. Εντάξει, αυτό που είπα πριν, το αληθινό βίωμα έχει αλήθεια. Οπότε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα εκφραστούν με τέτοιο τρόπο. Είναι παιδικό, είναι εφηβικό, έχει αυτή την αλήθεια, έχει αυτή την αθωότητα και την...
0: Περνούσες δελκά τότε.
1: 100% εννοείται.
0: Φάνηκε.
1: Δύσκολη περίοδος. Αλλά ταυτόχρονα και δημιουργική, εννοώ ότι η γέννα έχει πόνο. Και όταν γεννάς, αλλά και για να μπει στη διαδικασία αυτή. Ήταν πολύ ιδιαίτερη στιγμή και εκφράστηκε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια, γιατί με αυτό το τραγούδι στην ουσία σε γνώρισε ο κόσμος. Είδαμε το X Factor εκείνη τη χρονιά.
1: Στο X Factor, ναι. Όταν πήγα, είχε γραφτεί ήδη και απλά όταν ήμουν μέσα είχα μπει στη διαδικασία να το κάνω στούντιο, γιατί ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή τη δυναμική που υπήρχε εκείνη την περίοδο για να μπορέσω να διαφημίσω το τραγούδι μου ουσιαστικά.
0: Ναι, και πολύ και καλά έκανε, ναι. Τώρα τα βλέπεις αυτά τα παιχνίδια πια, το voice δηλαδή που έχει μείνει στην ουσία? Όχι.
1: Γενικά δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά μπορεί να τύχει να δω κάποια πράγματα στο YouTube και, δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, δηλαδή.
0: Ήταν καλύτερα τότε, θεωρείς?
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί το συνειδητοποίησα στην πράξη, ότι τα παιχνίδια αυτά αφορούν τους κριτές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και η στάρ είναι αυτή, δεν ασχολούνται με τα παιδιά, με την ουσία, και δεν υπάρχει μετά το παιχνίδι καμία παροχή, ενώ στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικά. Όταν μπεις αυτό το παιχνίδι υπάρχει μια συνέπεια και κατά τη διάρκεια και στο μετά, ώστε θέλουμε να βγάλουμε όντως να αναδείξουμε καλλιτέχνες, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Όταν αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και δεν ασχολούνται, και ο κάθε κριτής πάει εκεί για να κερδίσει ο ίδιος δημοσιότητα ή
0: προβολή, να.
1: Προβολή δεν είναι.
0: Εσένα δεν είναι κάτι... σε βοήθησε τότε το X Factor?
1: Με βοήθησε να κάνω ένα πρώτο ραντεβού με μια δισκογραφική μέχρι
0: αυτό.
1: Εκεί. Δεν ήταν, ενώ φαντάζομαι ότι εμείς κάναμε 32% και λέγαμε ότι κάνουμε λίγο για εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ήταν τρομερό, εποχή Μουρατίδη,
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά είχε πέσει η ισχύ των παιχνιδιών. Δεν ήταν όπως παλιά που έβγαινε από ένα τέτοιο παιχνίδι ή από ένα reality που, εντάξει, γιατί ο εγκλισμός δημιουργεί και ταύτιση με τον κόσμο. Που έβγαινε star και μπορεί να μην είχε ούτε ένα τραγούδι, δισκογραφία και να μπορεί να γεμίσει χώρους. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ διαφορετική περίοδος, αλλά σίγουρα ήταν μια διαδικασία η οποία σε έβαζε για τα καλά στο χώρο, με την έννοια ότι μάθαινες με πολύ ομό τρόπο πώς λειτουργεί η τηλεόραση. Και αυτό εμπειρικά σε βοηθάει στο μέλλον. Το ίδιο και όσο αφορά το κομμάτι της διαχείρισης. Ήταν πρωτόγνωρο, ταυτόχρονα όμως ήταν σχολείο. Οπότε σαν άσκηση δεν μετανιώνω. Το αποτέλεσμα εννοείται δεν μετανιώνω, απλά δεν θα το πρότεινα.
0: Ναι. Πάντως εσύ δεν σταμάτησε να μας απασχολείς από τότε. Εντάξει, βασιζόμενος βέβαια στο ταλέντο σου, γιατί και γράφεις και τραγουδάς πέρα, έχεις και μια ιδιαίτερη φωνή.
1: Ναι, απλά αυτό συμβαίνει για λίγους.
0: Ναι, ναι, συμβαίνει για λίγους αυτό. Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχουν περάσει. Ξέρω, μπορεί να έχουν περάσει 1000 παιδιά σε όλη τη βοήθεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και λίγοι μένουν και στον κόσμο, έτσι. Και
1: ναι,
0: στο λίγοι προχωράνε.
1: Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει πλάνο.
0: Όπως το λες, ναι. Όπως το λες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μου τώρα. Το χαμόγελό σου, αυτό πες μου, πώς δημιουργήθηκε τώρα που το λατρεύω αυτό το τραγούδι?
1: Ήταν μια κοπέλα που χαμογελούσε και λέω να το. Αλλά μου είχε μείνει ως τίτλος. Η έμπνευση νομίζω ήρθε την ανεψιά μου όταν περίπου πριν 1,5 χρόνο γεννήθηκε. Οπότε ήταν ένα.
0: Το πιο ωραίο χαμόγελο που έχεις δει.
1: Δεν ήταν, ήταν η αύρα, δεν το πάω σαν. Ήταν η ενέργεια που μου δώσε. Δεν το προσωποποιώ με αυτή την έννοια. Αλλά ήταν έτσι ένας ωραίος ερχομός και μου έδωσε έμπνευση.
0: Και έβγαλε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ορίστε το χαμόγελο που ψάχναμε, κορίτσια. Αρέσει πολύ στις γυναίκες να ξέρεις το τραγούδι αυτό.
1: Ναι, το έχω διαπιστώσει.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
13: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
15: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
14: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
15: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
14: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
15: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.

0: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
1: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
0: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Η ώρα είναι 4.
4: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, καλοκαίρι στην Ελλάδα, παρέα με τον Νικηφόρο. Πάντα Νικηφόρο σε λέγανε, νομίζω ότι το επίθετο. Ναι, το ξέρουμε, έτσι είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Βυθούλκας, αλλά Νικηφόρο έμεινε συνείδηση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Εντάξει, είναι πιο άμεσο, εννοείται. Να σε λέμε το μικρό σου όνομα είναι πολύ πιο άμεσο. Αλλά ο λόγος ήταν και ότι και σχογραφικά ξεκινήσαμε Νικηφόρος, επειδή από το παιχνίδι ως το X-Factor. Αλλά ξέρεις, στα social σιγά σιγά, επειδή έπρεπε να βάζεις και το επιθετό σου, αλλιώς δεν γινότανε. Μπήκα σε μια διαδικασία και το εντυπώσαμε αυτό και στο... Και στα εξώφυλλα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, χρειάζεται. Τι, να μην ξέρουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Πες μου πώς ήταν το καλοκαίρι. Συνεχίζεις, βέβαια, την καλοκαιρινή περιοδία. Σήμερα το βράδυ είπαμε στο Θερινό, στην παραλιακή Ηρακλείου.
1: Βεβαίως. Ήταν πολύ ωραίο. Επισκέφθηκα πολλά μέρη και έκανα και αρκετές διακοπές σε αντίθεση με όλα τα χρόνια της ζωής μου. Γιατί έτυχε οι παρέες μου να μπορούν να έρθουν να με δουν, ας πούμε, και να καθόμαστε και μερικές μέρες ακόμα στα μέρη που πηγαίναμε. Οπότε ήταν έτσι ωραία συγκυρία και το ευχαριστήθηκα. Δεν έχω παράπονο.
0: Τέλεια. Ποιο μέρος σου άρεσε πιο πολύ από αυτά που γύρισες στην Ελλάδα μας?
1: Εντάξει, εγώ γενικά μου αρέσει πολύ το Ιόνιο. Γιατί είναι και πιο ήρεμα, ή κάτι πιο ήρεμες διακοπές. Αλλά πέρασα και μαγικά και στα Χανιά που ήρθα για ένα πενθήμερο και. Γενικά στην Κρήτη περνώ καλά. Τρώω καλά βασικά.
0: Έτσι, παραλίες. Έχουμε ωραία κουζίνα, ωραίες παραλίες.
1: Μου αρέσει η στάκα πάρα πολύ.
0: Πω, στάκα,
1: Πεθαίνω.
0: Ξέρεις τι λένε για τη στάκα, να το πω, Στέλιο. Το πεις εσύ. Κάνει καλό τέλος πάντων η στάκα. Έτσι λένε στην Κρήτη, να ξέρεις.
1: Και γαμοπύλαφο τρώω και γαμοπύλαφο.
0: Και αυτό κάνει καλό.
1: Ναι, γι' αυτό κατάλαβες. Το υποσυνείδητα. Αλλά και στην Αθήνα πάω πάρα πολλές φορές σε εστιατόρια που έχουν κριτική κουζίνα. Τα λατρεύω. Και εντάξει, γενικά είστε εδώ πέρα τυχεροί.
0: Χαίρομαι, πέρασες ωραία στα Χανιά. Σήμερα θα περάσουμε όμως και εμείς πολύ ωραία μαζί σου στο Ηράκλειο. Τι ώρα θα ξεκινήσει το live? Από νωρίς νομίζω.
1: Νωρίς, νομίζω η ώρα προσέλευσης είναι 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα.
1: Θα είμαστε συντονισμένοι εκεί για να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας, να περάσει καλά ο κόσμος, γιατί αυτό έχει σημασία. Να εκφραστούμε κι εμείς, να περάσουμε κι εμείς καλά, και εγώ και η μουσική μου, και να μας μείνει έτσι μια ωραία ιστορία, μια βραδιά που. Θα την έχουμε σαν όμορφη ανάμνηση και θα χαμογελάμε.
0: Να τη θυμόμαστε και να λέμε και εμείς να και ένα closing ωραίο. Εν τω μεταξύ, έλεγα αυτές τις ημέρες στην εκπομπή ότι όποιος δεν έχει δει τον Νικηφόρο, παιδιά, live, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το πρόγραμμα που κάνεις και αυτή την ενέργεια που έχεις πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, όλη την ημέρα δεν έχω πολύ ενέργεια. Κρατάω για το βράδυ.
0: Γι' αυτό είσαι έτσι. Θεούλης, παιδιά.
1: Μου έχει τύχει πολλές φορές να πηγαίνω κάπου. Εγώ να με γνωρίζει ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας που έχει το χώρο και να μου λες είσαι καλά. Λέω μην αγχώνεσαι, κρατάω δυνάμεις για μετά. Δηλαδή γενικότερα στη ζωή μου είμαι πολύ φιδωλός στη σπατάλη ενέργειας. Το κάνω όταν υπάρχει λόγος.
0: Και καλά κάνεις, γιατί τα δίνεις μετά όλα στη σκηνή.
1: Υποσυνείδητα συμβαίνει, δεν λες και προστατεύω τον εαυτό μου υποσυνείδητα. Το κάνω συνειδητά, ότι λέω τώρα θα είμαι χαλαρός για αυτόν τον λόγο. Αλλά μου συμβαίνει.
0: Το βράδυ λοιπόν θα πεις δικές σου επιτυχίες, θα πεις τα καινούργια τραγούδια, θα πεις παλιά. Να μην δώσω το πρόγραμμα, να μην το δώσω τώρα.
1: Όμως,
0: για να έρθουν να σε δουν.
1: Όμως αντιγράφουν και οι άλλοι τώρα.
0: Σωστά, σωστά. Είσαι και δημιουργός τώρα. Τι να πούμε. Τι θα κάνεις φέτος το χειμώνα, πού θα είσαι?
1: Είσαι άτυχη, θα στο έλεγα σε αποκλειστικότητα, αλλά σήμερα θα πάρθουν σήμερα με το πολύ αύριο οι τελικές αποφάσεις. Η Αθήνα επιστρέφουν εκεί πάντως.
0: Α, παίζεται λοιπόν, μπορεί να είναι και στην πρωτεύουσα δηλαδή.
1: Ναι, καλά, την αγαπάω τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ, περνά όμορφα, καλύτερη μου φίλη είναι εκεί. Οπότε όταν είμαι εκεί είναι
0: σαν το σπίτι,
1: για μένα
0: σου.
1: Σαν το σπίτι μου.
0: Εσύ είσαι από την Πρέβεζα, αν θυμάμαι
1: από
0: καλά.
1: Πρέβεζα, από Πρέβεζα. Και η μαμά, από Ρόδο η μαμά, οπότε η θάλασσα γενικά είναι στη ζωή μου.
0: Οπότε θα ξέρουμε από αύριο. Ατύχησα για μια μέρα δηλαδή, δεν πρόλαβα το αποκλειστικό.
1: Κοίτα, σήμερα το βράδυ στο live μπορεί να μου στείλουν κανένα μήνυμα και να σου πω αυτό.
0: Ωραία, το τραβήξουμε story τότε. Θα το τραβήξουμε story για το Music Club. Έχεις κάνει όμως γενικότερα μεγάλες συνεργασίες. Και τα τελευταία χρόνια έτσι με το Λιβάνι που σε έχουμε ξαναδεί, ταιριάξατε πάρα πολύ.
1: Το είδες στην Κρήτη αυτό, γι' αυτό το θυμάσαι.
0: Τι, ναι, γι' αυτό το θυμάμαι, ναι. Αλλά έχεις κάνει συνεργασίες με πολύ μεγάλα ονόματα.
1: Ναι, δεν έχω παράπονο. Σε όλη μου την καριέρα ήμουν τυχερός που είδα πράγματα από ανθρώπους που είχαν άλλη εμπειρία και άλλο χρόνο στο χώρο. Που ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί είδες πώς λειτουργούν άνθρωποι σε επαγγελματικό επίπεδο, πώς δουλεύουν αυτοί και κάποια στοιχεία μπορείς και εσύ να τα κάνεις μέρος της δουλειάς σου.
0: Είναι κάποια συνεργασία που θα θέλεις να κάνεις από εδώ και πέρα?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Τώρα μου σου πούμε ποιο θέλω. Εντάξει, δεν έχει σχέση με την Ελλάδα.
0: Δεν πειράζει, πες μας και εσύ, είναι και ξένος.
1: Ο Ρόμπι Ουίλιαμς, θα ήθελα πάρα πολύ να του γράψω τραγούδι. Ή κανένα τραγούδι μαζί, δεν γίνεται λόγω γλώσσας, αλλά θέλω να πω ότι ένα όνειρο που είχα παιδικό πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Το τελευταίο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη το έχω γράψει εγώ, οπότε ενώ φανταζόμουν ότι θα μου γράψει, μάλλον ονειρευόμουν να μου γράψει, φτάσαμε στο σημείο να του γράψω εγώ τραγούδι, οπότε ξέρεις, καλύφθηκε το.
0: Άρα τα όνειρα πραγματοποιούνται, άρα ποτέ δεν ξέρεις, θα πω εγώ, και για Ρόμπι Ουίλιαμς. Πότε δεν ξέρεις, είσαι τόσο ταλαντούχος όμως.
1: Και του πω κάπου, πέρα το πεις, ξέρω εγώ.
0: Κάπως θα γίνει κανένα μια γνωριμία, κανένα κονέ.
1: Όχι, να γίνει δεν είναι απίθανο.
0: Ναι, αυτό θα γίνει.
1: Ενώ η γνωριμία δεν είναι απίθανο να γίνει, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο, ξέρεις, δισκογραφικά. Να βρεθεί χρόνος της επαφής, αυτό είναι το δύσκολο, και κατά άλλα μετά δεν φοβάμαι.
0: Εγώ πάντως σου εύχομαι πραγματικά από καρδιάς ό,τι επιθυμείς, ό,τι ονειρεύεσαι να γίνει, γιατί είσαι όντως ο πιο ταλαντούχος καλλιτέχνης της γενιάς σου και μας το έχεις αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Να συνεχίζεις να μας χαρίζεις ωραία τραγούδια. Είναι όντως πολύ ωραίο το καινούριο του Χατζηγιάννη, έτσι και εμείς το μεταδίδουμε. Και να δίνεις τραγούδια απλόχερα και να τερμηνεύεις και εσύ με την πολύ ιδιαίτερη φωνή σου, γιατί δεν έχεις μια φωνή που θυμίζει άλλες.
1: Ναι, αυτό είναι
0: ευλογία. Ούτε αντιγράφεται,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Αυτό είναι τύχη, εννοώ τη γενιά. Το πώς θα τη δουλέψει είναι κάτι άλλο, αλλά η χρειά, ναι, είναι και η αρέσει ή δεν αρέσει, έτσι. Αυτό έχουμε, αυτό.
0: Αυτό διαθέτουμε. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Ήταν ο Νικηφόρος, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Κάτσε να βάλω και παλαμάκια τώρα. Thank you, thank you. Είσαι από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Thank you. Ευχαριστώ, Μύρονα. Ευχαριστώ, Στέλιο Πρινιανάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Και το βράδυ δίνουμε ραντεβού σε νέο στο Θερινό.
1: Τα λέμε το βράδυ. Υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο μου αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Νικηφόρε.
1: Να είστε καλά.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Και στις νύχτες τα κρυφά μονοπάτια, στο καθρέφτη στα υγρά σου τα μάτια.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και αναρρομπογιές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολεία, Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
7: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
8: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
11: Η Σοφία.
10: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
11: Η Σοφία.
10: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
11: Η Σοφία.
10: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
11: Μα η Σοφία φυσικά.
10: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
12: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
13: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
14: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
15: Και τα κυριακάτικα τραπέζια? Και τους φίλους?
16: Και τα παιχνίδια μου?
17: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
16: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: για πρώτη φορά στην Κρήτη νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123.

Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

0: Ελλάδας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
4: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό?
4: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανση, σούσι δίπλα στο κύμα και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.com.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Έχεις γενέθλια?
9: Ναι.
8: Έφερες τούρτα?
9: Χωρίς ζάχαρη.
8: Να τα κατοστήσεις?
9: Θα προσπαθήσω.
8: Ωραία.
9: Ναι.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά

Target και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
7: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
6: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
7: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
8: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
9: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
8: Αχα! Το ήξερα!
9: Nice to meet you.
10: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
9: Nice to meet you.
11: Wow, you did it.
12: It is so easy for me.
11: So easy.
12: Yes, and it can be so easy for you too.
10: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
15: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
16: Γίνεται.
15: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
16: Γίνεται.
15: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
16: Γίνεται.
15: Κτίριο ολόκληρο.
16: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
10: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Επιτυχίες! Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι. Επισκοπή Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25.

0: Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810 311 173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Το ακούς αυτό?
5: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
4: Και πήγες να το ελέγξεις?
5: Όχι.
4: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr. Ιδιαίτερον, κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών, εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισσος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
7: Η ώρα είναι 6.
3: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Music Lab 105,8. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Φυσικά εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα, παίζοντας τις επιτυχίες. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Και φυσικά θα σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας την Υδροδυναμική Σαριδάκης και τη Thermite Ecology. Δύο εταιρείες που πάνε πακέτο, καθώς τους ηλιακούς της Thermite θα τους βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γεώφυρο. Και εκεί θα βρείτε και όλα τα προνόμια τα οποία σας προσφέρει ένας ηλιακός της Thermite, με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στον συλλέκτη. Παίρνετε ένα 100% ελληνικό προϊόν. Και δεν ξεχνάτε επίσης ότι στην έκθεση ανακαίνιση, η οποία έρχεται σε λίγες ημέρες από τις 26 έως 27 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΚ Ηρακλείου, θα βρίσκεται φυσικά και η Thermite εκεί και η Υδροδυναμική Σαριδάκη στο περίπτερο νούμερο 17, για να τα δείτε όλα αυτά που περιγράφουμε καθημερινά στο Music Lab από κοντά. Και έχουμε φυσικά και Olympia Palace, γιατί ψάχνετε ένα χώρο για να στεγάσει το γάμο σας, τη δεξίωση του γάμου σας. Οπότε το Olympia Palace είναι αυτό ακριβώς που ψάχνετε. Θα το βρείτε λίγο έξω από το Ηράκλειο και καλώντας το 28 10 8 23 9 47, θα κλείσετε κι εσείς την δική σας ημερομηνία. Πάμε γρήγορα στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται αμέσως από την πολύ αγαπημένη μας Στέλλα Καλή.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Music Club 105,8. Επειδή δυστυχώς στη ζωή συμβαίνουν και άσχημα πράγματα, πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία έχει σοκάρει όλους μας. Μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο Music Club, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έφυγε σε ηλικία 54 ετών, όπως διαβάζουμε, από ανακοπή. Μάλιστα, Γιώργο Μαζωνάκη, πραγματικά μας σόκαρε αυτή η είδηση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε έτσι, σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, να ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, ένα έτσι τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Γιώργου Μαζωνάκη. Και νομίζω ότι είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος αφήνει ένα τεράστιο κενό πίσω του. Γιώργο Μαζωνάκη, θα σε θυμόμαστε.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Back to School στην Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
1: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
1: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά. Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram του θερινό Seaside Bar & Dining.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτη, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φιλικά Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος, ακριβώς στα 8 λεπτάκια μετά τις 6.30. Περιμένω τα δικά σας μηνυματάκια σε Facebook, Instagram, TikTok, γενικότερα στα social media, αλλά και στο Viber του Music Lab 105,8. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα 69 70 11 10 58. Απόγευμα Τετάρτης, χαλάρα τα πράγματα στο κέντρο της πόλης, τα εμπορικά καταστήματα είναι κλειστά, οπότε μπορείτε να κάνετε τη βολτούλα σας πιο άνετα. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το δρόμο και ξέρω ότι είστε αρκετοί. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου γράφει ότι είναι στο δρόμο και μας ακούει επιστρέφοντας από το γήπεδο. Α, μάλιστα. Όφι Νέστος Χρυσούπολης, 3-0 το προς το παρόν αποτέλεσμα, στο 80 από ό,τι βλέπω. Μια χαρά τα πάει όφι, χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ. Και φυσικά συνεχίζουμε. Δεν ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε και διαγωνισμό. Βεβαίως θα δώσουμε και σήμερα πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ από Ντονάτο. Θα επιλέξετε εσείς τι είναι αυτό που θέλετε να απολαύσετε. Ντονάτο, το οποίο βεβαίως μας περιμένει καθημερινά στη Λεβέντη και Κονδυλάκη γωνία. Και να υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα φιλοξενήσαμε τον Νικηφόρο εδώ στο Music Lab και τους 105,8 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Ήταν καταπληκτικός και μιας και μιλήσαμε για Νικηφόρο, πάμε να ακούσουμε μία από τις πολύ πολύ αγαπημένες μας επιτυχίες του.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ακούτε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο που είναι το Music Club 105,8.

0: Συνεχίζουμε. Να στείλω καλησπέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μου έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Κωνσταντίνα μας, θα τα ακούσουμε από Μέλισσες και Μαργαρίτα. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να πάμε μαζί στο Olympia Palace για να οργανώσουμε εκεί, δηλαδή με τους υπεύθυνους του μαγαζιού, την εκδήλωσή σας. Υπέροχο φαγητό, καταπληκτική θέα και εκκλησία στον ίδιο χώρο στο Olympia Palace. Θα ζήσετε το γάμο σας όπως ακριβώς τον είχατε φανταστεί. Θα σημειώσετε το τηλέφωνο επικοινωνίας για να καλέσετε και να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία, 28 18 23 947. Και φυσικά έχουμε και Thermite Ecology, έχουμε το νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνα και μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για την μεγάλη έκθεση, η οποία έρχεται σε λίγες ημέρες στο εκθεσιακό κέντρο, την έκθεση Ανακαίνιση. Για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν το σπίτι τους, το περίπτερο 17 θα βρίσκεται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η Υδροδυναμική και η Thermite Ecology, για να δείτε όλη τη σειρά της Thermite από κοντά και φυσικά να επιλέξετε το δικό σας ηλιακό. Πάμε σε Μέλισσες, ετοιμαζόμαστε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται διαγωνισμός.
1: Music Club 105,8.

0: πανέτοιμοι για το διαγωνισμό μας. Υπενθυμίζω, τηλέφωνο επικοινωνίας, η γραμμή μας θα ανοίξει σε πολύ λίγο όταν ξεκινήσει το τραγουδάκι στον αέρα. Σήμερα έχουμε περίπου στα 15 δευτερόλεπτα την εισαγωγή του τραγουδιού. Εσείς πρέπει μέσα σε αυτά τα 15 δευτερόλεπτα να βρείτε ποιο είναι, ποιος είναι ο τίτλος του και ποιος ο καλλιτέχνης που το έχει ερμηνεύσει, να καλέσετε στο Music Club και να μας πείτε τη σωστή απάντηση. Μετά θα πάτε ντονάτο και θα επιλέξετε ανάμεσα σε μπέργκερ, μακαρονάδες ή πίτσα για να απολαύσετε. 2810-370-888 και πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

Πολύ πολύ ωραία. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή για απόψε. Καλησπέρα. Τη χάσαμε την πρώτη μας γραμμούλα. Δεν πειράζει. 28 13 70 888. Ψάχνουμε αυτό εδώ. Επόμενη. Καλησπέρα. Πολύ ωραία. Δεν θα βγάλουμε πάλι ακροατή σήμερα. Το βλέπω. Έχουμε γραμμούλα επόμενη. Να κάνουμε προσπάθεια. Γεια σας. Ούτε αυτή τη φορά. Πάμε να ακούσουμε ξανά το τραγουδάκι. Να περιμένω λίγο ακόμη. Πάς και ξεκολλήσουμε.

Πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Καλησπέρα. Πολύ ωραία, θα περάσω σε break. Έτσι, ή σε τραγουδάκι. Σε break μου λένε, πολύ ωραία. Και επιστρέφοντας, ελπίζω να έχουμε γραμμή στον αέρα και να καταφέρουμε να μας πείτε τη σωστή απάντηση και να πάτε στον Ντονάτο, βεβαίως.

0: Παιδιά, μισό λεπτάκι γιατί νομίζω ότι έχουμε γραμμή επιτέλους. Παρακαλώ. Οχ, χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο σας, αν είναι εύκολο. Καλησπέρα, με ακούτε? Γεια σας. Επιτέλους, εσείς καταφέρετε να πιάσετε γραμμή.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς σας λένε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε. Πώς σας λένε?
1: Εύα Μαράκη.
0: Εύα. Εύα, μου έχουμε ξαναμιλήσει?
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει. Και από πού μας ακούσε εσύ, Εύα?
1: Από το Ηράκλειο.
0: Τέλεια. Δεν σε ακούω και πολύ χαρούμενη που βγήκαμε στον αέρα. Τι μου είπες, Εύα? Δεν σε ακούω πολύ χαρούμενη. Δεν σε ακούω πολύ χαρούμενη, λέω. Έχεις κάτι?
1: Όχι. Α, καλά είμαι.
0: Καλά είσαι. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι ακόμη καλύτερα σε λίγο, εάν μας πεις και τη σωστή απάντηση. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη. Για να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, Σάκης Ρουβάς. Και σε θέλω.
0: Και σε θέλω. Τι πάθαμε?
1: Α, όχι. Τώρα μου ήρθε να δει.
0: Μισό λεπτάκι. Να το πάμε λίγο πίσω δηλαδή. Να σου δώσουμε, ναι. Θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία, Εύα, γιατί μου βρήκες τον τραγουδιστή. Οπότε, άντε, να μου πεις άλλο ένα τίτλο τραγουδιού. Εύα?
1: Ναι, περιμένετε γιατί...
0: Το ξέχασες.
1: Όχι, όχι, το θυμάμαι.
0: Κάποιος το ψιθυρίζει δίπλα. Όχι.
2: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Και σε θέλω.
0: Μα δύο φορές το ίδιο πράγμα. Εύα μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Καλή συνέχεια. Για χαρά, για χαρά. Τι έγινε ρε παιδιά, τι πάθατε. Κόκο μπλόκο, πάμε στον επόμενο. Άντε πάμε και στον επόμενο, παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς. Πώς σας λένε εσάς?
3: Λάμπρος.
0: Λάμπρος, από πού μας ακούτε? Από πού μας ακούτε εσείς?
3: Από Ηράκλειο.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε ξαναμιλήσει, Λάμπρο?
3: Όχι, όχι, πρώτη φορά.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα, Λάμπρο μου.
3: Και εγώ.
0: Λοιπόν, για να σε ακούσουμε σένα. Μη μου πεις
3: και... Όλα γύρω θυμυρίζουν, Σάκης Ρουβάς.
0: Α, έλα, πες το ρε μεγάλε. Νόμιζα θα έλεγες και σε θέλω.
3: Όχι. Όλα γύρω σου
0: γυρίζουν σκέψεις. Λέω, θα μου πεις και εσύ και σε θέλω πάλι 3-3 και θα...
3: Όχι.
0: Θα πάθω τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, Λάμπρο μου, συγχαρητήρια ξανά, χειροκροτήσε τον άνθρωπο. Αν και... τη μισή μπουκιά την έδωσε στο στόμα η Εύα πριν, εντάξει. Είπε
3: ναι.
0: τη μισή απάντηση. Λοιπόν, Λάμπρο μου, τι θα σου δώσουμε?
3: Τι θα μου δώσετε, ξέρω εγώ.
0: Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
3: Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ? Μπέργκερ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Εάν μου πεις 3 τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Σάκης Ρουβάς, εκτός από αυτό που βάλαμε, θα σου κάνω τα μπέργκερ 2.
3: Θα μου κάνεις τα μπέργκερ 2.
0: Για πες.
3: 3 τραγούδια του Ρουβά.
0: Για πάμε. Γρήγορα όμως, Όχι αμφιβάλλω.
3: Πάει η φωνή μου σιδερά. Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ποιο είπες?
3: Όχι, όχι, λάθος. Γράψε λάθος. Το αίμα, δάκρυα και υδρότα.
0: Ωραία.
3: Και σε θέλω.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν πιάνετε που έχω πει μόλις τώρα?
0: Όχι, όχι, δεν πιάνετε. Πονηρέ. Πας να κλέψεις.
3: Το μακαρόνια με κοιμά.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
3: Ναι.
0: Δεν το λένε έτσι.
3: Πώς το λένε?
0: Με ρωτάς? Σου πω εγώ την απάντηση.
3: Σε ρωτάω.
0: Όχι.
3: Τρίτο τραγούδι του Ρουβά.
0: Γρήγορα. Αλλιώς θα χάσουμε τον μπέργκερ. Δεν πειράζει. Ένα μπέργκερ στο φίλο μας τον Λάμπρο.
3: Θα μ' αγαπάς.
0: Τι είπες?
3: Θα μ' αγαπάς. Ναι.
0: Άντε, σωστό. Άντε να πάει στο παλιάμπελο. Την ψυχή μας έβγαλες, Λάμπρο.
3: Τι να κάνω, με δόρισες πολύ, εντάξει, δεν είμαι και πάνω.
0: Λοιπόν, Λάμπρο μου, μείνε στη γραμμή σου. Τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο, εντάξει.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμή.

0: Είτε. Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

Άλλαξε να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με το Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Φυσικά ο Πέτρος Γιακοβίδης μας έκανε ποδαρικό για το τρίτο μέρος. 5 λεπτά μετά τις 7, Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδας. Συνεχίζουμε, κάτι τρέχει με το Χάρη εδώ στο Music Club, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8, μαζί με Πέτσα Μόλις αυτή την ώρα. Φυσικά για ό,τι ψάχνετε για το κατοικίδιό σας, βρίσκεται σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις σε όλο το Ηράκλειο. Και φυσικά δεν ξεχνάτε ότι από το πιο μικρό αξεσουάρ μέχρι το πιο σημαντικό, ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας, βρίσκεται στην Πέτσα Μόλις και στο www.petsamolis.gr. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομία FG's για κουφώματα αλουμινίου, για ειδικές κατασκευές από αλουμίνιο ή σίδηρο, στη Μάνο Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 28 10 210 249. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Γιώργο Σαμπάνη. Φυσικά ο Γιώργος Σαμπάνης είναι από τους καλλιτέχνες που και αυτή την εβδομάδα έχει ένα τραγούδι του στα καλύτερα του Music Lab 105,8, τη νέα του επιτυχία, η οποία παίζει πολύ πολύ δυνατά. Εμείς πάμε να θυμηθούμε το γεννημένο.
1: Music Lab 105,8.

0: Έτσι ακριβώς θέλω να με παίρνετε τηλέφωνο, να μου κάνετε αφιερώσεις, να μου στέλνετε μηνύματα. Μπορείτε να με βρείτε πάρα πάρα πολύ εύκολα και στα social media και στο σταθερό τηλέφωνο του Music Lab, αν θέλετε να τα πούμε κατηδίαν, στο 28 13 78 88, όπως έκανε ο κολλητός μου ο Μάριος. Μάριε, πού είσαι? Πας βόλτα, κάπου πας τώρα εσύ? Δεν μου είπες λεπτομέρειες, αλλά σημασία έχει ότι ο Μάριος θέλει να αφιερώσει στον Άγγελο και στην ονά του, έτσι μια πολύ καλή παρέα που μας ακούτε, και στη μαμά βεβαίως να αφιερώσουμε. Μάριε, μην ξεχάσουμε τη μαμά. Το επόμενο τραγούδι σας αρέσει πολύ, το ξέρω. Είναι η νέα επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Ο καθένας με τα βίτσια του.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Πολύ πολύ ωραία. Βρισκόμαστε λίγο πριν το τελευταίο μας διαφημιστικό break για σήμερα. Να στείλω καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου γράφει εδώ στο μηνυματάκι του ότι θέλει να ακούσει τραγούδι από Στέλιο Ρόκο. Πολύ ωραία, θα ακούσουμε Στέλιο Ρόκο σε λίγο. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram, όπως ο φίλος μου ο Θοδωρής, ο οποίος θέλει να ακούσει Μιχάλη Χατζηγιάννη, και παρεπτόντως μου ζητήσατε και πριν από λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, οπότε θα ακούσουμε σίγουρα. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη, ο οποίος μου έχει επιλέξει το Δόρυ Φέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα ξέχαστο καλοκαιρινό, 100% καλοκαιρινό τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και να σας ανακοινώσω ότι σε λίγο θα κάνουμε και άλλο έναν διαγωνισμό για να δούμε ποιος από εσάς θα πλύνει το αυτοκίνητό του στο καλύτερο πλυντήριο αυτοκίνητο στην πόλη. Ότο Κλίν Αερικός, μου ετοιμάζεστε σε πολύ λίγο.
1: Music Club 105,8.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
4: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
4: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
4: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
5: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
6: Και τα παιχνίδια μου.
7: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
6: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: so easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.

0: Επιστρέψαμε με Πέγκη Ζήνα και Νόημα. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, τι ετοιμάζουμε, τι ακριβώς συμβαίνει με την Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Πίσω από κάθε στόχο υπάρχει μια προσπάθεια, πίσω από κάθε όνειρο κάποιος που το στηρίζει. Το Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας αποκαλύπτει τη νέα της μπουτίκ και τις επίσημες φανέλες αγώνων στο Macron Store στην Ικάρου 14. DJ, εκπλήξεις και δώρα. Σταθερά δίπλα στις αθλήτριες ο εκπαιδευτικός όμιλος Μορφή. Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν στις 6.30 το απόγευμα, όλοι στο Macron Store στην Ικάρου 14, καθώς θα υπάρχει εκεί και ο Music Club για να επιμεληθεί της μουσικής και να περάσουμε ένα τέλειο απόγευμα παρέα. Λοιπόν, εμείς επιστροφή στο τέταρτο μέρος. Σας έχω υποσχεθεί ήδη ένα πλήσιμο αυτοκινήτου. Πάμε να το δώσουμε λοιπόν στον πρώτο ή στην πρώτη που θα με καλέσει τώρα στο 2810-370-888. Πλένετε το αυτοκίνητό σας δωρεάν στο Auto Clean Αερικός.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Πώς σας λένε?
2: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Από πού μας ακούς, Έλενα?
2: Από το αυτοκίνητο. Το οποίο... Χερσόνησο.
0: Το οποίο θέλει πλήσιμο, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, πολύ.
0: Οπότε, καλά έκανες και μας πήρες τηλέφωνο. Δεν το συζητάμε αυτό. Θα σου δώσουμε ένα πλήσιμο αυτοκινήτου στο Auto Clean Αερικός. Θα μείνεις λίγο ακόμη στη γραμμή σου και θα σου πω λεπτομέρειες σε λίγο.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Music Club 105,8.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και Pet Samolis, δεν ξεχνιέστε, γιατί το κατοικίδιό σας έχει ανάγκες και στην Pet Samolis ξέρουν ακριβώς αυτές τις ανάγκες και ακόμη περισσότερα. Οπότε επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα Pet Samolis και το νέο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομία FG's για να βρείτε οποιαδήποτε κατασκευή χρειάζεστε στο σπίτι ή στο εξοχικό σας και αφορά το αλουμίνιο ή το σίδηρο. Στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο www.avgis.gr. Μου έχετε ζητήσει Θοδωρή Φέρη και Γιώργο Μαζονάκη και φυσικά Στέλιο Ρόκο είναι τα επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα στο Music Club.
1: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
1: Music Club
2: 105,8.
1: Music Club
2: 105,8.
1: Music Club 105,8.

0: Μένεις εδώ.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
4: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό?
4: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά.
1: Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
6: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
6: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
9: Νιώθω πίεση.
10: Αφού σου αρέσει.
9: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
12: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

καλησπέρα αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 10. Μια δύσκολη βραδιά για όλους μας, καθώς αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Δυστυχώς έτσι μια είδηση που μας σοκάρε. Ας τον θυμηθούμε λοιπόν μέσα από τα τραγούδια του. Μείνετε μαζί μας.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Λοιπόν, κάπως έτσι, μέσα από τα τραγούδια του θυμόμαστε τον Γιώργο Μαζονάκη, ένα καλλιτέχνη με τη δική του ξεχωριστή φωνή και παρουσία, που κατάφερε να αγαπηθεί από πολλές γενιές. Τα τραγούδια του έγιναν κομμάτι της ζωής μας, συνόδευσαν έρωτες, χωρισμούς, χαρές και δύσκολες στιγμές. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη. Να φεύγει από τη ζωή, αλλά η φωνή του να συνεχίζει να ακούγεται. Εγώ έχω να πω, σαν Ελένη, Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες και εντάξει, φυσικά από μικρή ήμουνα φανατική θαυμάστρια. Καλό σου ταξίδι, θα σε θυμόμαστε και αυτό. Θα σε θυμόμαστε και δεν θα φύγεις ποτέ από τις σκέψεις μας και από το μυαλό μας. Πάμε παρακάτω.

0: 105,8.
1: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Music Club 105,8. Στην παρέα μας λοιπόν είναι ο Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βαφτισή σας και κάθε ξεχωριστή στιγμή που υπάρχει, με υπέροχους χώρους, με γευστικά μενού. Και εκεί φυσικά η κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Νικηφόρο, ο οποίος θα είναι σήμερα 9 η ώρα στο Θερινό. Να πάτε να τον δείτε, γιατί όχι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά, Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram του θερινό Seaside Bar & Dining.
4: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο, ολοκένουργιο showroom Living Kitchen & Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

πάντα. Εδώ επιστρέψαμε πάλι στον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας, Music Lab 105,8, η Μιλέν Λιαπάκη, και έχω να σας κάνω μια πρόταση για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Τι έχετε να κάνετε, αγαπημένοι ακροατές? Αν δεν έχετε κάτι να κάνετε, στις 6.30 ώρα σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο event στο Macron Story Carou 14 με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή, που θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και επίσημες φανέλες των αγώνων. Θα υπάρχουν εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Lab 105,8. Θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 19. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Τι λέτε?

0: Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Επιστρέψαμε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, του Music Club 105,8. Και τώρα λέω να κάνω μια αναδρομή, έτσι, στα παλιά μας τα χρόνια. Ήμασταν η τελευταία γενιά που μεγάλωσε κατά αυτόν τον τρόπο που θα σας πω παρακάτω. Παίζαμε έξω λοιπόν μέχρι να μας φωνάξουν οι γονείς μας να γυρίσουμε σπίτι. Χτυπούσαμε τις πόρτες των φίλων μας αντί να τους στέλνουμε μήνυμα που τώρα πια έχουν ένα μόνιμο κινητό στα χέρια τους τα παιδιά. Παίρναμε στο σταθερό τους και ελπίζαμε να μην τους σηκώσουν οι γονείς τους. Ρωτούσαμε τη μαμά αν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Ξυπνούσαμε νωρίς μόνο και μόνο για να δούμε κινουμένα σχέδια, ειδικά τα Σάββατα, Σάββατο Κυριακή. Θυμάμαι ότι ήταν 8 η ώρα, ξυπνητήρι, ενώ για να ξυπνήσουμε να πάμε στο σχολείο ήταν λίγο αδύνατον. Περνούσαμε ολόκληρη τη μέρα έξω, χωρίς κινητό, παίζαμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι γινόταν κρυφτό στους δρόμους, μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Να ανάψουν μάλλον τα φώτα, συγγνώμη. Κανονίζαμε τα πάντα χωρίς ομαδικό τσάτ. Δίναμε κρυφά χαρτάκια μέσα στην τάξη. Τρέχαμε να γυρίσουμε σπίτι πριν νυχτώσει. Πηγαίναμε στο εμπορικό απλώς για να αράξουμε. Περπατούσαμε στα παιχνιδάδικα σαν να βρισκόμασταν σε όνειρο. Περιμέναμε πώς και πώς να νοικιάσουμε ένα DVD για το Σαββατοκύριακο, γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτά που κατεβάζαμε ταινίες κτλ. Παίζαμε Game Boy κάτω από την κουβέρτα αφού μας είχαν βάλει για ύπνο. Περιμέναμε τη σειρά μας στο οικογενειακό υπολογιστή. Ξέραμε απ' έξω τα τηλέφωνα των φίλων μας, κάναμε ποδήλατο στη γειτονιά για ώρες, αποκοιμόμασταν χωρίς να σκλωράρουμε τίποτα. Και γενικά ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, θεωρώ, και θα ήθελα ιδανικά να γύριζαν πίσω, αλλά εντάξει, ό,τι έχει κανείς. Πάμε για ακόμα μια φορά να ακούσουμε ένα Γιώργο Μαζονάκη, την Νικοτίνη, και να την αφιερώσω στη φίλη μου την Ελένη, που την αγαπώ πολύ και το ξέρει και είναι και η φανατική ακροάτρια του σταθμού μας.

0: 105,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
2: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
3: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
2: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
3: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
2: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
3: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
2: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
3: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Το ακούς αυτό?
8: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
7: Και πήγες να το ελέγξεις?
8: Όχι.
7: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
9: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
10: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, επιστρέψαμε και πάλι. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viper του Music Club 69 70 11 10 58, και να μας κάνετε τις δικές σας αφιερώσεις, τις δικές σας επιλογές, όπως έκανε και η φίλη μου Ελένη προλίγου. Και είμαστε εδώ μαζί σας με την καλύτερη παρέα, τους Κουρίτες, που μετά από πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, αποτελώντας μία από τις πρώτες επιλογές στους χώρους εκδηλώσεων. Έχει τρεις εκπληκτικές αίθουσες, την κεντρική αίθουσα Δίας που χωρητικότητας έως και 1500 ατόμων, τον εξωτερικό χώρο Αμάλθια που είναι ιδιαίτερα προσεγμένος, ιδανική επιλογή τους καλοκαιρινούς μήνες για δεξιώσεις έως και 900 ατόμων, την αίθουσα Ρέα, της οποίας η χωρητικότητα είναι έως και 170 ατόμων, και το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται εντός των Κουρητών σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το αμφιθέατρο των Κουρητών. Πού θα τους βρείτε? Τηλέφωνο επικοινωνία 2810 82 39 76, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Μαζί μας είναι Metalcore Γιώργος Καραμίκης, έχει μεταλλικά σκία, στραγγαραζό, πόρτες μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτηρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Τώρα θα έλεγα να πάμε με λίγο Δέσποινα Βαδί και Τζάμπι. Τι λέτε εσείς?

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Επιστρέψαμε δυναμικά, αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Music Club 105,8, το σταθμό των επιτυχιών, και λέω να σας ταξιδέψω λίγο στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία λοιπόν τι κάνει, δοκιμάζει ακόμα και οικονομικά κίνητρα για να φέρει τους νέους πιο κοντά. Στην περιφέρεια Κότσι, αν το λέω σωστά, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πρόγραμμα που επιδοτεί κατοίκους ηλικίας 20 έως 39 ετών με 20.000 γεν, παρακαλώ, περίπου 125 δολάρια, για τη χρήση εγκεκριμένων εφαρμογών γνωριμιών και υπηρεσιών matchmaking. Η πρωτοβουλία δεν έχει να κάνει απλώς με το dating. Η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με σοβαρή δημογραφική κρίση, καθώς οι γάμοι και οι γεννήσεις μειώνονται, ενώ ο πληθυσμός της χώρας γερνά με ταχύ ρυθμό. Έτσι, οι τοπικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν ακόμα και το οικονομικό κόστος που μπορεί να αποθαρρύνει κάποιον από το να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία γνωριμιών. Με λίγα λόγια, στην Κότσι το κράτος δεν σου βρίσκει το τέρι, αλλά είναι διατεθειμένο να πληρώσει μέρος του λογαριασμού μέχρι να το βρεις. Λέτε να κάνουν και εδώ στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Εντάξει. Δεν μας επηρεάζει και τόσο. Έχουμε και τους φίλους, τις παρέες. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να ταιριάξουμε μεταξύ μας. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε λίγο και τη Γαρμπή και Αναβίση. Καλύτερα οι δυο μας, βρε αδερφέ.

Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6970 11 1058, στο Instagram, στο Facebook και σε μένα στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, Λιαπάκι Ελένη, να μας πείτε τις αφιερώσεις σας, τις επιλογές σας, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, μια παραγγελιά, ένα κάτι. Πάμε παρακάτω να πούμε για μια έρευνα που διάβασα πριν λίγο. 6 είδη μουσικής και τι κάνουν στον εγκέφαλό σου. Μια αγαπημένη λοιπόν μουσική ανεβάζει τη διάθεση, ενεργοποιεί το σύστημα ανταμοιβής, την ντοπαμίνη, ενισχύει το κίνητρο. Μια γρήγορη μουσική αυξάνει την εγρήγορση, δίνει ενέργεια, επιταχύνει την νοητική επεξεργασία. Μια μουσική χωρίς στίχους, έτσι απλά να ακούμε μουσική, βοηθάει τη συγκέντρωση, προκαλεί λιγότερη παρεμβολή, ιδανική για διάβασμα. Όταν θέλετε λοιπόν συγκέντρωση στο διάβασμα, θα ακούτε απλά, μπορεί και κλασική μουσική που δεν έχει στίχους, χαλαρωτική μουσική. Μειώνει το στρες, προσφέρει ηρεμία, μπορεί να διευκολύνει και τον ύπνο. Αυτό μπορείτε να το βάλετε και στο YouTube, έτσι, στην εφαρμογή το βράδυ που έχει και εικόνες, μια χαρά. Λυπητερή μουσική, φέρνει νοσταλγία, βοηθάει στην επεξεργασία των συναισθημάτων, μπορεί να προσφέρει και παρηγοριά. Ρυθμική μουσική, βοηθάει στο συγχρονισμό και ενεργοποιεί το σώμα. Γενικά η μουσική μας ανεβάζει και ειδικά εμείς στο Music Club σας ανεβάζουμε όσο δεν πάει. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να τα σπάσουμε με την Αναστασία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Wow, you did it!
4: It is so easy for me.
3: So easy.
4: Yes, and it can be so easy for you too.
5: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
6: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
7: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
8: Και τα παιχνίδια μου?
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
8: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Εδώ και πάλι. Μ' ακούτε? Με ακούτε? Λοιπόν, είμαστε στο Music Club 105,8 με την καλύτερη παρέα, φυσικά όλους εσάς. Και τώρα έχουμε άλλη μια παρέα μαζί μας. Ποια άλλη? Τη Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βαπτισή σας, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή. Έχει υπέροχους χώρους, γευστικά μενού και κάθε εκδήλωσή σας θα γίνει μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Και επίσης θέλω να μου στέλνετε μηνυματάκια στο Viper 69-70-11-10-58, όπως και στο προφίλ στο Instagram του σταθμού και στο δικό μου Λιαπάκι Ελένη και στο Facebook. Τώρα θα ήθελα να ακούσουμε λίγο έτσι ένα παλιό τραγούδι που το έχει επανεκτελέσει Πεγκιζίνα. Το Θεέ μου κάνε να μου πάνε όλα πρίμα και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας ραδιοφωνικής παρέας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στο Music Lab 105,8 με την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά με πολύ καλή διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί η μουσική συνεχίζεται και οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να θυμάστε πως εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή. Καλό σας βράδυ και καλή ακρόαση.
1: Music Lab 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8. Music Club 105,8.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
6: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
7: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
8: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
7: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
8: Στο κινητό Πολυατρίο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
7: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
8: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
7: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
8: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.

0: ιδιαίτερων. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
1: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και back. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.